0: Στερζευτεί του δρύ Σεις φρένει να τσί Η της νετή ουιστή Η ζούρα και δεν κουβρί Ο άσσας είναι τη μεδλή Τραθούν οι φεγσού Ο λαχάν του ρεσλή
1: Des regards qui se lèvent